0: και μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
1: Η ώρα είναι 3:30.
0: Καμιναϊκή ραδιοφωνία. Πρώτη μετάδοση.

αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πώς τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πώς πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του.

ώρες του περνάει. Μες της μοναξιάς στο κήπο πρέπει γρήγορα να τρέξεις, γρήγορα για να προλάβεις. Κι απ' τα μάτια του ποιος είναι,

πάλι μια ζωή σαν μαλλί. Σπάει ο τσαμπουκάς, όλα είναι κάς, προσπερνάν κι άλλοι.

Κρόνη πάλι, μαριανό κεφάλι. Πάει κι αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά, φλόγες βγάζει.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκεί, μήπως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες. Αυτό θα κάνω μέχρι να σε ξεπεράσω.

0: αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

0: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
2: Η ώρα είναι 4:30.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

ίχνη των χιλιών σου στο ποτήρι μου που πίνω, μια σφραγισμένη καταδίκη και ο έρωτας κρυμμένος στο χάος της ψυχής σου.

0: Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Ευχή όλων μας εδώ είναι να περάσετε πάρα πολύ καλά. Έχουμε ψάξει εδώ και καμιά δεκαπενταριά χρόνια και βρήκαμε τη συνταγή η οποία κάνει τους συνανθρώπους μας να περνάνε καλά. Αυτή τη συνταγή θα χρησιμοποιήσουμε και σήμερα. Ναι. Θα ήθελα να σας πω ότι σήμερα ηχογραφούμε έναν δίσκο ζωντανό. Άρα είστε συμμετέχοντες. Και γι' αυτό... Ναι, βέβαια. Η φωνή σας θα μείνει στην ιστορία. Όπως και το χειροκρότημά σας. Άρα, τι πρέπει να κάνετε. Διατριβής παράγεται θερμότης. Η θερμοκρασία φτάνει σε εμάς. Ανεβαίνει η ψυχική μας διάθεση. Αποδίδουμε καλύτερα. Περνάνε εσείς καλά. Αυτό το χειροκρότημα είναι της πλάκας. Πάμε ένα καλό, πάμε, πάμε. Έχουμε, αφού έχουμε. Καλή διασκέδαση.
1: Ταμιακή ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς.

0: νόμισες μάτωσες που μα την καρδιά μου.
1: Σε μία συχνότητα
2: 103,9.
1: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
3: Η ώρα είναι 5:30.
1: Καμιναϊκή ραδιοφωνία, πρώτη μετάδοση.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: σε μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
1: Η ώρα είναι 7:30.

0: Τα μηνοϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η Δούη απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
2: Αχ βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
3: Έτσι είναι η αγάπη Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων. Μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
4: Στόχος μας η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
3: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
4: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
3: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι Σούπερ Μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
5: Όχι, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα!
6: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά!
5: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ!
6: Okay.
5: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες! Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί! Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
6: Άσε, κατάλαβα! Ετοιμάζω λίστα!
7: Μίνι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλί Βερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
4: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22230 57 265.
7: Πάντα δίπλα σου.
8: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
1: Η ώρα είναι 8.

Θέλετε να εργαστείτε σε μια εξελισσόμενη κατασκευαστική εταιρεία με υψηλές αποδοχές? Ελάτε μαζί μας. Η εταιρεία Μηχανολογική Κατασκευαστική Κούρτης αναζητά για άμεση πρόσληψη ειδικευμένου στον τομέα ηλεκτρολογικών και υδραυλικών κτηριακών εγκαταστάσεων. Με μηνιαίο μισθό έμπειρων βοηθών 1.200 ευρώ και ειδικευμένων μαστόρων 1.600 ευρώ. Αν ενδιαφέρεστε, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο Χρήστο Κούρτη στο 6976 945 736.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
2: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
3: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
2: Το στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
4: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
5: Η ώρα είναι 8:30.

0: Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η ετήσια γιορτή που έγινε θεσμός είναι και πάλι γεγονός.
1: Βρύση Νικολέτας 2026. Έλατε να γλεντήσουμε και φέτος όλοι μαζί με τραγούδι, χορό, πλούσιο φαγητό και ποτό.
0: Με τους Γιάννη Μπαρμπαρή.
2: Με μια βάρκα θα κυκάνω για τα πέλαγα. Κίνα τα ωραία μέρη που όλους ξεχνά.
1: Αποστόλη Καραμανή στο τραγούδι.
3: Με του

0: Μαυρουδή Αντωνίου στο βιολί.
1: Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα.
0: Μάριο Πατέλη στα τύμπανα.
1: Δημήτρη Πατέλη στο λαούτο.
0: Βρύση Νικολέτας, Κυριακή 17 Μαΐου.
1: Λαχιοφόρος αγορά με μεγάλα δώρα. Ωρα έναρξης, 12 το μεσημέρι. Σας περιμένουμε.
0: Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Νηλέας Νεοχωρίου. Κοινότητα Νεοχωρίου. Χορηγός εκδήλωσης, Ινοποιία Ηλίας Λέπουρα Εύβοιας.
2: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
2: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
4: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο.
5: Γύρισα.
4: Πήρες απορρυπαντικό.
5: Πήρα.
4: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας.
5: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
4: Α, τι.
5: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
6: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
7: Μίνι Μάρκετ, Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223 057 265. Πάντα δίπλα σου.
8: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Η ώρα είναι 9.

Κυλαδιφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς.

0: πλάκα κάναμε. Καλέ, ποιος είναι αυτός? Ποιο είναι το παιδί? Τον είδα μόλις πήγε και έχω τρελά.
1: Τα μηνιακή ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς? Ξέρεις τι ακούς?

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: σε μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
1: Τα χαλιά σας αξίζουν το καλύτερο, γιατί αξίζουν πολλά.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Νικολάου Carpet & Clean. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών και μοκετών. Με δωρεάν παραλαβή, φύλαξη και παράδοση, με ένα μόνο τηλεφώνημα και την εγγύηση τεχνολογίας τρίτης γενιάς.
1: Επίσης επιτόπου, καθαρισμοί σαλονιών, οικειών και επαγγελματικών χώρων, πλύσιμο κουβερτών και παπλωμάτων και τοποθέτηση ρέλι και κρόση σε τιμές καθαρά για το συμφέρον σας.
2: Νικολάου Carpet & Clean. Δάφνη Αυλωναρίου Ευβοίας. Με ένα τηλεφώνημα. Σε Εύβοια, Αττική και Σκύρο στο 22 230 41 511. Κινητό 6977 574 996.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Νικολάου Carpet & Clean. Αφήστε στα χέρια μας ό,τι πατούν τα πόδια σας.
0: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό Τότολου Ιωάννα.
3: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
0: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
3: Πρακτορείο Προπό Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
0: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
3: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
4: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
5: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
4: Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 230 24 716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
6: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
7: Η ώρα είναι 9:30.

Θέλετε να εργαστείτε σε μια εξελισσόμενη κατασκευαστική εταιρεία με υψηλές αποδοχές? Ελάτε μαζί μας. Η εταιρεία Μηχανολογική Κατασκευαστική Κούρτης αναζητά για άμεση πρόσληψη ειδικευμένους στον τομέα ηλεκτρολογικών και υδραυλικών κτηριακών εγκαταστάσεων. Με μηνιαίο μισθό έμπειρων βοηθών 1.200 ευρώ και ειδικευμένων μαστόρων 1.600 ευρώ. Αν ενδιαφέρεστε, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο Χρήστο Κούρτη στο 6976 945 736.

0: τα μηνυκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
2: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
3: Η ώρα είναι 10.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
2: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι, πρακτορείο προπό, Τότολου Ιωάννα.
3: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
2: Προπό, λότο, τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
3: Πρακτορείο προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
2: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
3: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
4: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η Δου η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα

0: τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
1: Το αυτοκινητάκι μου, κουκλί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων. Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων. Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22 23 0 25 555. Κινητό 694 6758 453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
2: Θέλετε να εργαστείτε σε μια εξελισσόμενη κατασκευαστική εταιρεία με υψηλές αποδοχές? Ελάτε μαζί μας. Η εταιρεία Μηχανολογική Κατασκευαστική Κούρτης αναζητά για άμεση πρόσληψη ειδικευμένου στον τομέα ηλεκτρολογικών και υδραυλικών κτηριακών εγκαταστάσεων. Με μηνιαίο μισθό έμπειρων βοηθών 1.200 ευρώ και ειδικευμένων μαστόρων 1.600 ευρώ. Αν ενδιαφέρεστε, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο Χρήστο Κούρτη στο 6976-945-736.
3: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
4: Η ώρα είναι 10:30.

0: Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η ετήσια γιορτή που έγινε θεσμός είναι και πάλι γεγονός.
1: Βρύση Νικολέτας 2026. Έλατε να γλεντήσουμε και φέτος όλοι μαζί με τραγούδι, χορό, πλούσιο φαγητό και ποτό.
0: Με τους Γιάννη Μπαρμπαρή.
2: Με μια βάρκα θα κυκάνω για τα πέλαγα. Κι είναι τα ωραία μέρη που όνους ξεχνά.
1: Αποστόλη Καραμανή στο τραγούδι.
3: Με Ντουμπά.

0: Μαυρουδή Αντωνίου στο βιολί.
1: Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα.
0: Μάριο Πατέλη στα τύμπανα.
1: Δημήτρη Πατέλη στο λαούτο.
0: Βρύση Νικολέτας, Κυριακή 17 Μαΐου.
1: Λαχιοφόρος αγορά με μεγάλα δώρα. Ωρα έναρξης, 12 το μεσημέρι. Σας περιμένουμε.
0: Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Νηλέας Νεοχωρίου. Κοινότητα Νεοχωρίου. Χορηγός εκδήλωσης, Ινοποιία Ηλίας Λέπουρα Εύβοιας.
1: Θέλετε να εργαστείτε σε μια εξελισσόμενη κατασκευαστική εταιρεία με υψηλές αποδοχές? Ελάτε μαζί μας. Η εταιρεία Μηχανολογική Κατασκευαστική Κούρτης αναζητά για άμεση πρόσληψη ειδικευμένου στον τομέα ηλεκτρολογικών και υδραυλικών κτηριακών εγκαταστάσεων. Με μηνιαίο μισθό έμπειρων βοηθών 1.200 ευρώ και ειδικευμένων μαστόρων 1.600 ευρώ. Αν ενδιαφέρεστε, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο Χρήστο Κούρτη στο 6976 945 736.
2: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες, αναγεννήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
2: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
4: Όχι, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο Κυριακάτικα!
5: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
4: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
5: Okay.
4: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
5: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
1: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλί Λιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
3: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223-057-265.
1: Πάντα δίπλα σου.
6: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Η ώρα είναι 11.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του. Είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του του λέγες πως πάντα θα σε, κι όρκους έδινες μεγάλους

ώρες του περνάει. Μες της μοναξιάς στον κήπο πρέπει γρήγορα να τρέξεις, γρήγορα για να προλάβεις. Κι απ' τα μάτια του ποιος είναι,

0: εκείνος που για σένα.
1: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς.

Το παρελθόν σου σε τρομάζει. Μα εγώ είμαι εδώ για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μέτρα στιγμές.

0: σε μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά. Τα χαλιά σας αξίζουν το καλύτερο γιατί αξίζουν πολλά.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Νικολάου Carpet & Clean. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών και μοκετών. Με δωρεάν παραλαβή, φύλαξη και παράδοση με ένα μόνο τηλεφώνημα και την εγγύηση τεχνολογίας τρίτης γενιάς.
0: Επίσης επιτόπου, καθαρισμοί σαλονιών, οικειοποίηση.

0: χέρια μας ό,τι πατούν τα πόδια σας.
1: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
0: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
2: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
0: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
2: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
0: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι Σούπερ Μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. Medicare.pavlaevia.gr.
3: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
4: Η ώρα είναι 11:30.
5: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: Θεσσαλονίκη ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς.
1: Πάρα το άλλος.
0: Ξέρεις τι ακούς. Θεσσαλονίκη ραδιοφωνία 103,9.

0: Θέλω τόσα να σου πω.
1: Θέλω τόσα να σου πω.
2: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.

0: τα μηνοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Θέλετε να εργαστείτε σε μια εξελισσόμενη κατασκευαστική εταιρεία με υψηλές αποδοχές? Ελάτε μαζί μας. Η εταιρεία Μηχανολογική Κατασκευαστική Κούρτης αναζητά για άμεση πρόσληψη ειδικευμένου στον τομέα ηλεκτρολογικών και υδραυλικών κτηριακών εγκαταστάσεων. Με μηνιαίο μισθό έμπειρων βοηθών 1.200 ευρώ και ειδικευμένων μαστόρων 1.600 ευρώ. Αν ενδιαφέρεστε, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο Χρήστο Κούρτη στο 6976 945 736.
2: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
3: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
4: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
3: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
4: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
3: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. Medicare.pavlaevia.gr.
5: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
6: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
5: Το στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230 24716. Το στενό στο Αλιβέρι, στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
7: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Douras Car Center. Douras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Douras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230 24578. Douras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
8: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
4: Η ώρα είναι 12.
9: Γεια χαρά, παιδιά. Είμαι η Άννα Βύση και παρέα ακούμε τα μηναϊκή ραδιοφωνία στους 103,9.

Just Music, εδώ είμαστε στη δεύτερη εκπομπή μας για αυτή την εβδομάδα. Πώς είστε και τι μου κάνετε? Είμαι ο Mr. Spad, δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε παρέα. Παρέα με μεγάλες επιτυχίες, παρέα με τραγούδια που γουστάρεις και αγαπάς να ακούς. Λοιπόν, πάρα πολλά τα νέα και σήμερα, οπότε κάτσε αναπαυτικά, άκου την καλύτερη μουσική και σου κρατάω παρέα.

Το We Can't Be Friends της Ariana Grande ανέβηκε ξανά στο YouTube Trending μετά από νέο κύμα reactions που αναλύουν τις αναφορές του βίντεο στο Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Πολλοί το θεωρούν και το πιο κινηματογραφικό βίντεο της χρονιάς το συγκεκριμένο.

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
2: Το αυτοκινητάκι μου. Κουκλί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ. Ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων. Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων. Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 2223-0-25-555. Κινητό 694-6758-453. Θανάσης Πηλιχός. Ο ειδικός.
3: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο.
4: Γύρισα.
3: Πήρες απορρυπαντικό.
4: Πήρα.
3: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας.
4: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
3: Α, τι.
4: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
5: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
6: Μίνι Μάρκετ, Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223-057-265. Πάντα δίπλα σου.
7: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
8: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
7: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
8: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
7: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
8: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
9: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, ειδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω

0: Toyota, Opel, Audi και Suzuki στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
1: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
2: Η ώρα είναι 12:30.

Just Music. Εδώ είσαι συντονισμένο. Είμαι ο Mr. Spike και παρέα προχωράμε σε αυτό το μουσικό δύο-ωρο ταξίδι. Λοιπόν, έχει γίνει χαμός με το box office σε ό,τι αφορά το Devil Wears Prada, καθώς έσπασε όλα τα ρεκόρ για το πρώτο Σαββατοκύριακο και εκτόξευσε τη θέση, φυσικά τη Meryl Streep. Δεν ξέρω αν το είδατε στο σινεμά. Όντως νομίζω ότι αξίζει. Όπως επίσης φυσικά αξίζει και το Michael, το οποίο εκθρόνησε για το box office στο σύνολο, όχι μόνο για το πρώτο weekend. Στο σύνολο και τον Elvis και τον Bohemian Rhapsody.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγαπώ με στη ζάλη.

Just Music, εδώ είσαι και είμαστε παρέα. Λοιπόν, το Texas Hold'em της Beyoncé συνεχίζει να ακούγεται δυνατά, γιατί έφερε ξανά την country αισθητική στο mainstream pop κοινό. Αυτή τη βδομάδα μάλιστα έγινε trend το νέο Cowboy Style Challenge στο TikTok, βασισμένο στο συγκεκριμένο track.

0: Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η ετήσια γιορτή που έγινε θεσμός είναι και πάλι γεγονός.
1: Βρύση Νικολέτας 2026. Έλατε να γλεντήσουμε και φέτος όλοι μαζί με τραγούδι, χορό, πλούσιο φαγητό και ποτό.
0: Με τους Γιάννη Μπαρμπαρή.
2: Με μια βάρκα θα κυκάνω για τα πελαγά. Κι είναι τα ωραία μέρη που όλους ξεχνά.
1: Αποστόλη Καραμανή στο τραγούδι.
3: Με του

0: Μαυρουδή Αντωνίου στο βιολί.
1: Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα.
0: Μάριο Πατέλη στα τύμπανα.
1: Δημήτρη Πατέλη στο λαούτο.
0: Βρύση Νικολέτας, Κυριακή 17 Μαΐου.
1: Λαχιοφόρος αγορά με μεγάλα δώρα. Ωρα έναρξης, 12 το μεσημέρι. Σας περιμένουμε.
0: Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Νηλέας Νεοχωρίου. Κοινότητα Νεοχωρίου. Χορηγός εκδήλωσης, Ινοποιία Ηλίας Λέπουρα Εύβοιας.
2: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
3: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
4: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
3: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
4: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
3: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
5: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένου. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22 23 0 24 578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
6: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
7: Η ώρα είναι μία.

0: Just Music.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Άκου τώρα να σε πάω και διεθνή νέα. Δεύτερη ώρα ξεκινάει για το Just Music. Το Pedro, τον Τζάξομι και Αγκατίνο Ρομέρο έγινε τεράστιο trend λόγω του Viral Raccoon Dance Meme και μέσα σε λίγες μέρες το όντιο χρησιμοποιήθηκε σε εκατοντάδες χιλιάδες βίντεο και ξαναμπήκε στα Global Charts. Άμα το έχεις...

0: και μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία. 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
1: Τα χαλιά σας αξίζουν το καλύτερο γιατί αξίζουν πολλά.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Νικολάου Carpet & Clean. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών και μοκετών. Με δωρεάν παραλαβή, φύλαξη και παράδοση με ένα μόνο τηλεφώνημα και την εγγύηση τεχνολογίας τρίτης γενιάς.
1: Επίσης επιτόπου, καθαρισμοί σαλονιών, οικειών και επαγγελματικών χώρων, πλύσιμο κουβερτών και παπλωμάτων και τοποθέτηση ρέλι και κρόση σε τιμές καθαρά για το συμφέρον σας.
2: Νικολάου Carpet & Clean. Δάφνη Αυλωναρίου Ευβοίας. Με ένα τηλεφώνημα. Σε Εύβοια, Αττική και Σκύρο στο 22 230 41 511. Κινητό 6977 574 996.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Νικολάου Carpet & Clean. Αφήστε στα χέρια μας ό,τι πατούν τα πόδια σας.
3: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
4: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
3: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
4: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
3: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
4: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
1: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
5: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες, ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
1: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697-2394-790.
5: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
6: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
7: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
6: Το στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς. Το λαχταράς.
8: Το αυτοκινητάκι μου. Κουκλί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ. Ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων. Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων. Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22 23 0 25 555. Κινητό 694 67 58 453. Θανάσης Πηλιχός. Ο ειδικός.
9: Οχ, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο Κυριακάτικα!
10: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά!
9: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ!
10: Okay.
9: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες! Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί! Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
10: Άσε, κατάλαβα! Ετοιμάζω λίστα!
11: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλί Λιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
12: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Just Music εδώ είσαι και συνεχίζουν να ανοίγουν έτσι μαγαζιά και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, στην Αθήνα αυτή τη στιγμή υπάρχει η Κατερίνα Λιόλιου στο Ρωμαίο, υπάρχει ο Πέτρος Σοκοβής Μητρία Ελληνίδου στο Φαντασία, υπάρχει ολοκένωριο σχήμα στο Vogue Club Athens, Λένα Ζευγαρά, Γιώργος Λιβάνης, Λευτέρης Κρίκης. Συνεχίζει, νομίζω τελείωσε τώρα ο Γιώργος Σαμπάνης, τελείωσαν, νομίζω, μόνο συνεχίζει ο Νίκος Απρίς με την Τζόζεφιν και ο Κωνσταντίνος Αργυρός με την Δέσποινα Βανδύ μέχρι τα τέλη του Μάη.

Να πω για τη Θεσσαλονίκη να μην μείνει παραπονεμένη. Τελειώνει τώρα το σχήμα του W με τον Ελευθέρη Πανταζή και την Άντζελα Δημητρίου. Ενώ άλλη μία εβδομάδα νομίζω έχει η Πέγγι Ζήνα με τον Παύλο Γκόρδη στο Μοναλίζα. Σάκης Ζουρβάς και Νατάσια Θεοδωρίδου συνεχίζουν κανονικά, όπως επίσης και ο Θοδωρής Φέρης. Και αναμένεται να ανέβει πάνω ο Γιώργος Σαμπάνης με τον Νίκο Μακρόπουλο. Jazz Music, αυτό ήταν το 2ωρο μουσικό μας ταξίδι. Αυτά είχα να πω, γι' αυτό να κλείσουμε τη βδομάδα κάπως έτσι. Είμαι ο Mr. Spad, 2 ολόκληρες ώρες σου κράτησα παρέα. Ραντεβού σε επόμενο.

0: Καμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Douras Car Center. Douras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Douras Car Center, στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Douras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
2: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
3: Η ώρα είναι 2.
1: Την εκπομπή σας προσφέρει τον Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός στο Αλιβέρι.

Θέλετε να εργαστείτε σε μια εξελισσόμενη κατασκευαστική εταιρεία με υψηλές αποδοχές? Ελάτε μαζί μας. Η εταιρεία Μηχανολογική Κατασκευαστική Κούρτης αναζητά για άμεση πρόσληψη ειδικευμένου στον τομέα ηλεκτρολογικών και υδραυλικών κτηριακών εγκαταστάσεων. Με μηνιαίο μισθό έμπειρων βοηθών 1.200 ευρώ και ειδικευμένων μαστόρων 1.600 ευρώ. Αν ενδιαφέρεστε, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο Χρήστο Κούρτη στο 6976 945 736.

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Το αυτοκινητάκι μου. Κουκλί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ. Ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων. Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων. Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 2223-0-25-555. Κινητό 694-6758-453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
2: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, ειδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής. Στο νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
3: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο.
4: Γύρισα.
3: Πήρες απορρυπαντικό.
4: Πήρα.
3: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας.
4: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
3: Α, τι.
4: Υλικά, να μας κάνεις κανένα γλυκό.
5: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
6: Μίνι Μάρκετ, Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223-057-265. Πάντα δίπλα σου.
7: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
8: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
7: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
8: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
7: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
8: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
9: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
10: Η ώρα είναι 2:30.
1: Την εκπομπή σας προσφέρει τον Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός στο Αλιβέρι.

0: Γενικού Συνεργείου Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά.
1: Ακούστε μας και στο www.tamnaikiradiofonia.gr. Ξέρεις τι ακούς.

0: Όλα παίζουν εδώ και είναι επιτυχίες.
1: Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πυλικός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο.

όχι εγώ. Μόνος μου στέκομαι σε ένα τείχο, μιλώ. Με λένε τρελό και αν αντέχω για σένα, για σένα ζω. Θα γράφω μέχρι ο τείχος να πέσει και μέσα να δω. Η σιωπή σου, η μοναξιά μου, και όπως

0: Θέλετε να εργαστείτε σε μια εξελισσόμενη κατασκευαστική εταιρεία με υψηλές αποδοχές? Ελάτε μαζί μας. Η εταιρεία Μηχανολογική Κατασκευαστική Κούρτης αναζητά για άμεση πρόσληψη ειδικευμένου στον τομέα ηλεκτρολογικών και υδραυλικών κτηριακών εγκαταστάσεων. Με μηνιαίο μισθό έμπειρων βοηθών 1.200 ευρώ και ειδικευμένων μαστόρων 1.600 ευρώ. Αν ενδιαφέρεστε, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο Χρήστο Κούρτη στο 6976 945 736.
1: Θανάσης Πηλιχός, στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου, 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22230 25 555. Κινητό 694 6758 453.

0: Θέλετε επιτυχίες? Θέλετε επιτυχίες? Μόνο επιτυχίες. Ξεχάστε όλα τα άλλα.
1: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
0: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία. Παίζει μόνο τις επιτυχίες. Ακούστε.

Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά.

0: Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η ετήσια γιορτή που έγινε θεσμός είναι και πάλι γεγονός.
1: Βρύση Νικολέτας 2026. Ελάτε να γλεντήσουμε και φέτος όλοι μαζί με τραγούδι, χορό, πλούσιο φαγητό και ποτό.
0: Με τους Γιάννη Μπαρμπαρή.
2: Με μια βάρκα θα την κάνω για τα πέλαγα. Τι να τα ωραία μέρη που όνους ξεχνά.
1: Αποστόλη Καραμανή στο τραγούδι.
3: Με του...

0: Μαυρουδή Αντωνίου στο βιολί.
1: Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα.
0: Μάριο Πατέλη στα τύμπανα.
1: Δημήτρη Πατέλη στο λαούτο.
0: Βρύση Νικολέτας, Κυριακή 17 Μαΐου.
1: Λαχιοφόρος αγορά με μεγάλα δώρα. Ωρα έναρξης, 12 το μεσημέρι. Σας περιμένουμε.
0: Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Νηλέας Νεοχωρίου. Κοινότητα Νεοχωρίου. Χορηγός εκδήλωσης, Ινοποιία Ηλίας Λέπουρα Εύβοιας.
2: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
2: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
4: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
5: Η ώρα είναι 3.

Θέλετε να εργαστείτε σε μια εξελισσόμενη κατασκευαστική εταιρεία με υψηλές αποδοχές? Ελάτε μαζί μας. Η εταιρεία Μηχανολογική Κατασκευαστική Κούρτης αναζητά για άμεση πρόσληψη ειδικευμένους στον τομέα ηλεκτρολογικών και υδραυλικών κτηριακών εγκαταστάσεων. Με μηνιαίο μισθό έμπειρων βοηθών 1.200 ευρώ και ειδικευμένων μαστόρων 1.600 ευρώ. Αν ενδιαφέρεστε, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο Χρήστο Κούρτη στο 6976 945 736.

0: σε μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
1: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
2: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
3: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
2: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
3: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
2: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. Medicare@evia.gr. Τα χαλιά σας αξίζουν το καλύτερο γιατί αξίζουν πολλά.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Νικολάου Carpet & Clean. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών και μοκετών. Με δωρεάν παραλαβή, φύλαξη και παράδοση με ένα μόνο τηλεφώνημα και την εγγύηση τεχνολογίας τρίτης γενιάς.
2: Επίσης επιτόπου, καθαρισμοί σαλονιών, οικειών και επαγγελματικών χώρων, πλύσιμο κουβερτών και παπλωμάτων και τοποθέτηση ρέλι και κρόση σε τιμές καθαρά για το συμφέρον σας.
3: Νικολάου Carpet & Clean. Δάφνη Αυλωναρίου Ευβοίας. Με ένα τηλεφώνημα. Σε Εύβοια, Αττική και Σκύρο στο 22 230 41 511. Κινητό 6977 574 996.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Νικολάου Carpet & Clean. Αφήστε στα χέρια μας ό,τι πατούν τα πόδια σας.
4: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό Τότολου Ιωάννα.
5: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
4: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
5: Πρακτορείο Προπό Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
4: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
5: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
6: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
7: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Ψησταριά ταβέρνα.
6: Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230 24716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
8: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η Δούη απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινί. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
9: Όχι, όχι. Τελείωσε το απορριπαντικό. Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα?
10: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
9: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
10: Okay.
9: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελιτέ για το φαγητό και...
10: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
11: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό για Λιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
3: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 057 265.
11: Πάντα δίπλα σου.
12: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
13: Η ώρα είναι 3:30.

Κι η θύμησή σου εδώ, σαν καταιγίδα που σε λίγο θα ξεσπάσει. Με το σεντόνι που με πνίγει, παλεύω μόνη εγώ, κι αυτό σαν άγριο.

Θέλετε να εργαστείτε σε μια εξελισσόμενη κατασκευαστική εταιρεία με υψηλές αποδοχές? Ελάτε μαζί μας. Η εταιρεία Μηχανολογική Κατασκευαστική Κούρτης αναζητά για άμεση πρόσληψη ειδικευμένους στον τομέα ηλεκτρολογικών και υδραυλικών κτηριακών εγκαταστάσεων. Με μηνιαίο μισθό έμπειρων βοηθών 1.200 ευρώ και ειδικευμένων μαστόρων 1.600 ευρώ. Αν ενδιαφέρεστε, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο Χρήστο Κούρτη στο 6976 945 736.

0: Ταμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
2: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
3: Η ώρα είναι 4.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Θέλετε να εργαστείτε σε μια εξελισσόμενη κατασκευαστική εταιρεία με υψηλές αποδοχές? Ελάτε μαζί μας. Η εταιρεία Μηχανολογική Κατασκευαστική Κούρτης αναζητά για άμεση πρόσληψη ειδικευμένους στον τομέα ηλεκτρολογικών και υδραυλικών κτηριακών εγκαταστάσεων. Με μηνιαίο μισθό έμπειρων βοηθών 1.200 ευρώ και ειδικευμένων μαστόρων 1.600 ευρώ. Αν ενδιαφέρεστε, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο Χρήστο Κούρτη στο 6976 945 736.

0: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
2: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο.
3: Γύρισα.
2: Πήρες απορρυπαντικό.
3: Πήρα.
2: Πήρες και κοντίσιονερ και χυμό ντομάτας.
3: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
2: Α, τι.
3: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
0: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
4: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
5: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
6: Η ώρα είναι 4:30.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του. Είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, κι είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του

ώρες του περνάει, μες της μοναξιάς στο κύριο.

0: Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η ετήσια γιορτή που έγινε θεσμός είναι και πάλι γεγονός.
1: Βρύση Νικολέτας 2026. Έλατε να γλεντήσουμε και φέτος όλοι μαζί με τραγούδι, χορό, πλούσιο φαγητό και ποτό.
0: Με τους Γιάννη Μπαρμπαρή.
2: Με μια βάρκα θα τη κάνω για τα πέλαγα. Κίνα τα ωραία μέρη που όνους ξεχνά.
1: Αποστόλη Καραμανή στο τραγούδι.
3: Με του

0: Μαυρουδή Αντωνίου στο βιολί.
1: Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα.
0: Μάριο Πατέλη στα τύμπανα.
1: Δημήτρη Πατέλη στο λαούτο.
0: Βρύση Νικολέτας, Κυριακή 17 Μαΐου.
1: Λαχιοφόρος αγορά με μεγάλα δώρα. Ωρα έναρξης, 12 το μεσημέρι. Σας περιμένουμε.
0: Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Νηλέας Νεοχωρίου. Κοινότητα Νεοχωρίου. Χορηγός εκδήλωσης, Ινοποιία Ηλίας Λέπουρα Εύβοιας. Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Douras Car Center. Douras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Douras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230 24578. Douras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
2: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
3: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
0: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
3: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
0: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
3: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. Medicare.pavlaevia.gr.
4: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό Τότολου Ιωάννα.
5: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
4: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
5: Πρακτορείο Προπό Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
4: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223 0 29 810.
5: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
6: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Η ώρα είναι 5.

0: έτσι έχει μάθει, έτσι έχει.
1: Σε μία συχνότητα
2: 103,9.
1: Σε ένα σταθμό, σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά. Τα χαλιά σας αξίζουν το καλύτερο, γιατί αξίζουν πολλά.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Νικολάου Carpet & Clean. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών και μοκετών. Με δωρεάν παραλαβή, φύλαξη και παράδοση, με ένα μόνο τηλεφώνημα και την εγγύηση τεχνολογίας τρίτης γενιάς.
1: Επίσης επιτόπου, καθαρισμοί σαλονιών, οικειών και επαγγελματικών χώρων, πλύσιμο κουβερτών και παπλωμάτων και τοποθέτηση ρέλι και κρόση σε τιμές καθαρά για το συμφέρον σας.
3: Νικολάου Carpet & Clean. Δάφνη Αυλωναρίου Ευβοίας. Με ένα τηλεφώνημα. Σε Εύβοια, Αττική και Σκύρο στο 22 230 41 511. Κινητό 6977 574 996.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Νικολάου Carpet & Clean. Αφήστε στα χέρια μας ό,τι πατούν τα πόδια σας.
4: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, ειδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής. Στο νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
5: Το αυτοκινητάκι μου. Κουκλί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ. Ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων. Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων. Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22 23 0 25 555. Κινητό 694 67 58 453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
6: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
7: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
6: Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 230 24 716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
8: Όχι, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα!
9: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά!
8: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ!
9: Οκ!
8: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες! Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί! Και ντοματοπελιτέ για το φαγητό και...
9: Άσε, κατάλαβα! Ετοιμάζω λίστα!
1: Μίνι Μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό για Λιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
10: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 057 265.
1: Πάντα δίπλα σου. Θέλετε να εργαστείτε σε μια εξελισσόμενη κατασκευαστική εταιρεία με υψηλές αποδοχές? Ελάτε μαζί μας. Η εταιρεία Μηχανολογική Κατασκευαστική Κούρτης αναζητά για άμεση πρόσληψη ειδικευμένου στον τομέα ηλεκτρολογικών και υδραυλικών κτηριακών εγκαταστάσεων. Με μηνιαίο μισθό έμπειρων βοηθών 1.200 ευρώ και ειδικευμένων μαστόρων 1.600 ευρώ. Αν ενδιαφέρεστε, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο Χρήστο Κούρτη στο 6976-945-736.
11: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
12: Η ώρα είναι 5:30.

Βρείτε μας και στο Facebook. Ταμινακή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
1: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
3: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
2: Η ώρα είναι 6.

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
2: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
3: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα, έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
4: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
3: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
4: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
3: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
5: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο?
6: Γύρισα.
5: Πήρες απορρυπαντικό?
6: Πήρα.
5: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας?
6: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
5: Α, τι?
6: Υλικά, να μας κάνεις κανένα γλυκό.
4: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος, στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
7: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
8: Θέλετε να εργαστείτε σε μια εξελισσόμενη κατασκευαστική εταιρεία με υψηλές αποδοχές? Ελάτε μαζί μας. Η εταιρεία Μηχανολογική Κατασκευαστική Κούρτης αναζητά για άμεση πρόσληψη ειδικευμένου στον τομέα ηλεκτρολογικών και υδραυλικών κτηριακών εγκαταστάσεων. Με μηνιαίο μισθό έμπειρων βοηθών 1.200 ευρώ και ειδικευμένων μαστόρων 1.600 ευρώ. Αν ενδιαφέρεστε, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο Χρήστο Κούρτη στο 6976 945 736.
9: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
10: Η ώρα είναι 6:30.

0: Τα μηνιακή ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η ετήσια γιορτή που έγινε θεσμός είναι και πάλι γεγονός.
1: Βρύση Νικολέτας 2026. Έλατε να γλεντήσουμε και φέτος όλοι μαζί με τραγούδι, χορό, πλούσιο φαγητό και ποτό.
0: Με τους Γιάννη Μπαρμπαρή.
2: Με μια βάρκα θα τη κάνω για τα πέλαγα. Κίνα τα ωραία μέρη που όνους ξεχνά.
1: Αποστόλη Καραμανή στο τραγούδι.
3: Με του

0: Μαυρουδή Αντωνίου στο βιολί.
1: Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα.
0: Μάριο Πατέλη στα τύμπανα.
1: Δημήτρη Πατέλη στο λαούτο.
0: Βρύση Νικολέτας, Κυριακή 17 Μαΐου.
1: Λαχιοφόρος αγορά με μεγάλα δώρα. Ωρα έναρξης 12 το μεσημέρι. Σας περιμένουμε.
0: Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Νηλέας Νεοχωρίου. Κοινότητα Νεοχωρίου. Χορηγός εκδήλωσης Ινοποιία Ηλίας Λέπουρα Εύβοιας.
2: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
3: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
2: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
3: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
2: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2230-29810.
3: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
4: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 2223-0-24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
5: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
6: Η ώρα είναι 7.

Θέλετε να εργαστείτε σε μια εξελισσόμενη κατασκευαστική εταιρεία με υψηλές αποδοχές? Ελάτε μαζί μας. Η εταιρεία Μηχανολογική Κατασκευαστική Κούρτης αναζητά για άμεση πρόσληψη ειδικευμένους στον τομέα ηλεκτρολογικών και υδραυλικών κτηριακών εγκαταστάσεων. Με μηνιαίο μισθό έμπειρων βοηθών 1.200 ευρώ και ειδικευμένων μαστόρων 1.600 ευρώ. Αν ενδιαφέρεστε, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο Χρήστο Κούρτη στο 6976 945 736.

0: σε μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
1: Τα χαλιά σας αξίζουν το καλύτερο, γιατί αξίζουν πολλά.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Νικολάου Carpet & Clean. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών και μοκετών. Με δωρεάν παραλαβή, φύλαξη και παράδοση, με ένα μόνο τηλεφώνημα και την εγγύηση τεχνολογίας τρίτης γενιάς.
1: Επίσης επιτόπου, καθαρισμοί σαλονιών, οικειών και επαγγελματικών χώρων, πλύσιμο κουβερτών και παπλωμάτων και τοποθέτηση ρέλι και κρόση σε τιμές καθαρά για το συμφέρον σας.
2: Νικολάου Carpet & Clean. Δάφνη Αυλωναρίου Ευβοίας. Με ένα τηλεφώνημα. Σε Εύβοια, Αττική και Σκύρο στο 22 230 41 511. Κινητό 6977 574 996.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Νικολάου Carpet & Clean. Αφήστε στα χέρια μας ό,τι πατούν τα πόδια σας.
3: Το αυτοκινητάκι μου κουκλεί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22 23 0 25 555. Κινητό 694 6758 453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
4: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η Δούη Απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
5: Όχι, όχι. Τελείωσε το απορριπαντικό. Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα?
6: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
5: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
6: Okay.
5: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
6: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
7: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλί Βερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
8: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 057 265.
7: Πάντα δίπλα σου.
9: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
10: Η ώρα είναι 7:30.

0: στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
1: Πάρα το άλλος.
0: Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.

Θέλετε να εργαστείτε σε μια εξελισσόμενη κατασκευαστική εταιρεία με υψηλές αποδοχές? Ελάτε μαζί μας. Η εταιρεία Μηχανολογική Κατασκευαστική Κούρτης αναζητά για άμεση πρόσληψη ειδικευμένους στον τομέα ηλεκτρολογικών και υδραυλικών κτηριακών εγκαταστάσεων. Με μηνιαίο μισθό έμπειρων βοηθών 1.200 ευρώ και ειδικευμένων μαστόρων 1.600 ευρώ. Αν ενδιαφέρεστε, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο Χρήστο Κούρτη στο 6976 945 736.

0: τα μηνωική ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center, στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230 24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
2: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπιστεύεστε.

0: Κυρία και συνέπεια στους χρόνους.
1: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
0: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
1: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
2: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
3: Η ώρα είναι 8.

0: 103,9. Ξέρεις τι ακούς.
1: Ξύλιζα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και οι δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς. Θολή ματιά, περίμενα λίγο πίσω από μια στάση. Φοβόμουν να βλέπεις, μη μ' αντιληφθείς. Αν κι ήσουν χλωμή, ξενυχτισμένη, Θεέ μου, είχες μια λάμψη.

πως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μέτρα στιγμές.

0: 103,9.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

για μένα. Δεν το περίμενα, δεν το φοβόμουν. Να είχα αποκτήσει περίσσια εμπειρία. Όλα τα διαχειριζόμουν όπως ο Βάρ την κάθε ευκαιρία. Μ' αυτά μετώπισαν, δέχτηκα επίθεση. Κοίτα από ακόμα, δεν το κατέχω, δεν το αντέχω. Γυρνά το μυαλό μου.

0: Τα μηνωική ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο, αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα. Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς το λαχταράς.
2: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο.
3: Γύρισα.
2: Πήρες απορρυπαντικό.
3: Πήρα.
2: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας.
3: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
2: Α, τι.
3: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
4: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
5: Μίνι Μάρκετ, Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22-23-0-57-265. Πάντα δίπλα σου.
6: Θέλετε να εργαστείτε σε μια εξελισσόμενη κατασκευαστική εταιρεία με υψηλές αποδοχές? Ελάτε μαζί μας. Η εταιρεία Μηχανολογική Κατασκευαστική Κούρτης αναζητά για άμεση πρόσληψη ειδικευμένους στον τομέα ηλεκτρολογικών και υδραυλικών κτηριακών εγκαταστάσεων. Με μηνιαίο μισθό έμπειρων βοηθών 1.200 ευρώ και ειδικευμένων μαστόρων 1.600 ευρώ. Αν ενδιαφέρεστε, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο Χρήστο Κούρτη στο 6976 945 736.
7: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
8: Η ώρα είναι 8:30.

τα μηνιακή ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηνιακή ραδιοφωνία 103,9.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η ετήσια γιορτή που έγινε θεσμός είναι και πάλι γεγονός.
1: Βρύση Νικολέτας 2026. Ελάτε να γλεντήσουμε και φέτος όλοι μαζί με τραγούδι, χορό, πλούσιο φαγητό και ποτό.
0: Με τους Γιάννη Μπαρμπαρή.
2: Με μια βάρκα θα την κάνω για τα πέλαγα. Κίνα τα ωραία μέρη που όλους ξεχνά.
1: Αποστόλη Καραμανή στο τραγούδι.

0: Μαυρουδή Αντωνίου στο βιολί.
1: Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα.
0: Μάριο Πατέλη στα τύμπανα.
1: Δημήτρη Πατέλη στο λαούτο.
0: Βρύση Νικολέτας, Κυριακή 17 Μαΐου.
1: Λαχιοφόρος αγορά με μεγάλα δώρα. Ωρα έναρξης, 12 το μεσημέρι. Σας περιμένουμε.
0: Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Νηλέας Νεοχωρίου. Κοινότητα Νεοχωρίου. Χορηγός εκδήλωσης, Οινοποιία Ηλίας Λέπουρα Εύβοιας.
2: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
2: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή. Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό. Να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένου. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 2223 0 24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
4: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
5: Η ώρα είναι 9.

0: Τα μηνωική ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Τα χαλιά σας αξίζουν το καλύτερο γιατί αξίζουν πολλά.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Νικολάου Carpet & Clean. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών και μοκετών. Με δωρεάν παραλαβή, φύλαξη και παράδοση με ένα μόνο τηλεφώνημα και την εγγύηση τεχνολογίας τρίτης γενιάς.
1: Επίσης επιτόπου, καθαρισμοί σαλονιών, οικειών και επαγγελματικών χώρων, πλύσιμο κουβερτών και παπλωμάτων και τοποθέτηση ρέλι και κρόση σε τιμές καθαρά για το συμφέρον σας.
2: Νικολάου Carpet & Clean. Δάφνη Αυλωναρίου Ευβοίας. Με ένα τηλεφώνημα. Σε Εύβοια, Αττική και Σκύρο στο 22 230 41 511. Κινητό 6977 574 996.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Νικολάου Carpet & Clean. Αφήστε στα χέρια μας ό,τι πατούν τα πόδια σας.
3: Αχ βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
4: Έτσι είναι η αγάπη Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
2: Στόχος μας η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
1: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
2: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
1: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
5: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η Δούη απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινί. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζιπ. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
6: Όχι, όχι. Τελείωσε το απορριπαντικό. Πώς θα βάλω πλυντήριο Κυριακάτικα?
7: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
6: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
7: Okay.
6: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελιτέ για το φαγητό και...
7: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
1: Μίνι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλί Βερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
2: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 057 265.
1: Πάντα δίπλα σου.
8: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
0: Η ώρα είναι 9:30.

0: Αμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Αμινοϊκή ραδιοφωνία 103,9. Η ώρα είναι 10.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, κι είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του, του λέγες πως πάντα θα σε, κι όρκους έδινες μεγάλους,

πλησία στον κήπο. Πρέπει γρήγορα να τρέξεις, γρήγορα για να προλάβεις. Για τα μάτια του ποιος είναι,

0: εκείνος που για σένα.
1: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
2: Η ώρα είναι 10:30.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Η ώρα είναι 11:30.

όμως όχι εγώ. Μόνος μου στέκομαι σε ένα τοίχο, μιλώ. Με λένε τρελό και αντέχω για σένα, για σένα ζω. Θα γράφω μέχρι ο τοίχος να πέσει και μέσα να δω. Η σιωπή σου, η μοναξιά μου και πώ

0: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία. Ξέρεις τι ακούς.
1: Γεια χαρά, παιδιά. Είμαι η Άννα Βύση. Και παρέα ακούμε Ταμιναϊκή ραδιοφωνία στους 103,9.

0: and gentlemen, I'm your DJ.
1: Fatta capsa!
2: DJ, παίξε δυνατά, είμαστε tempo cake, κι όμως όλοι χέρια ψηλά. DJ, παίξε δυνατά, είμαστε tempo cake, κι όμως όρθια με φωτιά. DJ, παίξε δυνατά, είμαστε tempo cake, κι όμως όλοι χέρια ψηλά.

σου που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω προτού με σπρώξεις το

κάτι λίγη κι η θύμησή σου εδώ σαν καταιγίδα που σε λίγο θα ξεσπάσει με το σεντόνι που με πνίγει

0: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
2: Η ώρα είναι 12:30.

γαλάζια ξένη φυλακή. Μικρό ταξίδι ο προορισμός που σε κανέναν δεν αρκεί, αρχή και τέλος.

Σταμιναϊκή ραδιοφωνία. Πρώτη μετάδοση.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

η πρώτη σκέψη όταν ξυπνάω μέσα στο μυαλό μου και η τελευταία είσαι εσύ. Και σαν σημάδι ξαφνικά μου λέει το ένστικτό μου κάτι καλό πως θα συμβεί. Από τη μέρα που σε είδα έχω παρεστήσεις, συμβαίνουν πράγματα τρέλα. Ξέρω τι θέλεις να μου πεις χωρίς να το ζητήσεις και η καρδιά μου

το δρόμο και να ακολουθήσω. Έξω από την πόρτα σου περνώ. Για σένα αγάπη μου μπορώ σαν το κερί να σβήσω, έστω για λίγο αν δεν σε δω. Μαζί σου έφτασα ψηλά στην κορυφή του κόσμου.

0: Ένα ραδιόφωνο γεμάτο επιτυχίες.
1: Ζωντανή. Το δάχτυλο μου βάζω, την αγγίζω και νιώθω

0: σε μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
1: Η ώρα είναι 1:30.

Ένας μεγάλος έρωτας, αυτό που ζήσαμε. Κουραστικές κι εσύ κι εγώ, γι' αυτό χωρίσαμε.

Αμυναϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Σταμιναϊκή ραδιοφωνία, πρώτη μετάδοση.

η καρδιά να μας θυμάσαι. Τις νύχτες όμως δεν κοιμάμαι και σου εύχομαι.

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
0: Η ώρα είναι 2:30.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Σταμιναϊκή ραδιοφωνία, πρώτη μετάδοση.